0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε νιάκατα, έχει νύχτες που